ξέρω αν το λέω, δεν θα είναι σοβαρό, γιατί για πολλές φορές, ο Θεός